0: Νίκη, καλώς ήρθαμε κοντά με σοκ του Νίκη και ήμουν να πήρα να καμπούλα να ρίξω μπάλι, ρε κάπου είναι και μπάλι, είπα. Πώς και
1: τρέχουν
0: τζάμι. Μα, σε λίγο ακούγα, δεν σαν γιατί τα σοκ τον ρόν
1: καί. Σου είσαι με γίνουν τότε, ενώ δεν με τζουκά. Ακού πέλα, παμπούτον σαν κογκολίνγκο να
0: Ούσο πάμε η πάπο τη μαμά, είμαι ήρθε κατάσμαν. Τα πάντα είμαι όμως ουσοκτούν και πρα...
1: Ακόν εκμάχαν ακόν τάτα είγα, σαν τα να πάκω σε έναν πανημάι. Σια άμα γνησίσιον σαν κοκκίνα μπούχη.
0: Ούσο, ούσο είπε πάπο τη μου, χάουα δίρσα είμαι όχαν πανημαλάι. Πάνε τα κλάιν πρα μακα... Μακα κόντα σε μακα μπούλε που κασε είμαι όχαν σαριλί.
1: Ya mag boarding house ko niya, imo kong hong hong on dayon ana.
0: Ay dili man pud dili pud sigana. Moto lang yapon ta gudri pero dili pud lai man ang hong hong oi. Dili pud kamang lang.
1: Basta.
0: Beto sa tinod Ricky. Ano man Ricky? So ayo pa sali sibong iti guwan na kay kay han lagi pong kay mo sigi kay pag papa.
1: Yan sa amen ako ni malayas ko sa mabay. Asa mo ko mo pa sa inyo ha?
0: Sumo so,
1: ka na imong mama nga. Sige na mag-iimok away.
0: So kagabi lang ulit. Alayasol na dito. Ngayon tatag si Borinos lain.